0: Ακούεις πότρε του κούμαν, τα κότα παζα πουσκάικι, μπες τη δουίκι ζικικούτιν, νοκάζα σερα πουσκάικι.
1: Vamos con lo que queda.